είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο δυνατή. Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα.

0: Cago literalmente de aftón.
1: Cago literalmente de aftón.
2: Άμα θες φέρ' το κέντρο. Μπράβο. Μπος. Και λίγο πιθανότητα μουσική. Ναι. Μα τι καλός, καταπληκτικός.

Μα για hey, και είναι ψέμα. Δεν ζει χωρίς εμένα. Εμένα θέλει και με ψάχνει με μάτια δεμένα.